0: Είναι πανά που πρέπει να πιστώσει. Να μου ρίξει και το βούλο.
1: In Holloway.
2: In Holloway Radio Edna.